και τη βούσκα, λε πρόσε λε σαν τα μάχα. Η κάντα τα βούσκα, λε κρέτε βούσκα τα μάχα. Λε, λε,